όμως μη φοβάσαι, μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά μου.

0: Παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: αλλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Μαντήλη αγάπη ανεμίζει. Δεν είναι εσύ. Όποια και να είναι, όπου και να είναι, δεν είναι εσύ. Κι όσο ο χρόνος περνάει, θολώνει η επιστροφή. Γιατί είσαι εσύ.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

στεναγμός, έγινε φίλος μου και εχθρός. Έγινε ο άλλος με αυτός, πες μου αλήθεια.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
1: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

0: Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.
1: Πάμε σωστά. Πάμε.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία. Πού να τα έχει ούλα.
1: Για να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίε, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
1: Γιώργο Μπαξεβάνη. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργο Μπαξεβάνη. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και εξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε

0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Hey, τι τρέχεις να προλάβεις?
5: Μπαξεβάνεις! Τρέξε κι εσύ να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία. Απευθείας μετά από την διεθνή έκθεση της Μπολόνια στον Μπαξεβάνι.
6: Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων.
5: Σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Μπαξεβάνις.
6: Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το ιταλικό εργοστάσιο ειδών υγιεινής Dolomite.
5: Όλα με εγγύηση τιμής και ποιότητας με την υπογραφή
6: Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία.
4: Τρέχα να προλάβεις! Μπαξεβάνις!

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν σταματούν ποτέ.
2: Ωραία τα λόγια σου, ωραία τα γραπτά σου. Κάθε σου σελίδα με τραβάει να έρθω κοντά σου. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δώσ' μου να δω στα μηνύματά σου.

μου πόσο θα αντέξεις να μην ξέρεις που πατάς. Παίρνιεσαι για παίκτης, το άλλο με το ξέρεις. Εγώ δεν μπαίνω στη δεξαμενή μαζί με τις λοιπές.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ευρηματική.
1: Δυναμική.
0: Έξυπνη.
1: Αποδοτική.
0: Όπως λέμε διαφήμιση σταθμός.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Σταθμός στη διαφήμιση.
2: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
0: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 97 0 29 29 0.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Και η διαφήμισή σας γίνεται σταθμός. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα.
4: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
7: Προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο, όπως και εσείς. Και τα καταφέρνουμε γιατί θέλουμε και μπορούμε μαζί. Μόνο για επιχειρήσεις που θέλουν πραγματικά να πετύχουν στο δύσκολο περιβάλλον του σήμερα. Ξέρεις που, Computer View, Ευρώπης 57, Πισκοπιανό. Τηλέφωνο 2897-025-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα.
8: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
7: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη, 4 και 7 κυβικών, για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
2: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ευρηματική.
1: Δυναμική.
0: Έξυπνη.
1: Αποδοτική.
0: Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Σταθμός στη διαφήμιση.
2: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
0: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28970-2929-0.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Και η διαφήμισή σας γίνεται σταθμός.
3: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δες το κρύβω.
4: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
5: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
6: Κόσμος πάει για δουλειά.
5: Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
6: Καλημέρα. Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και το Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 θα σας κάνει και αυτό το καλοκαίρι συντροφιά με την καλύτερη μουσική και ενημέρωση. Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό στους 97,2.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
0: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
0: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
0: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
0: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
0: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
0: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη 4 και 7 κυβικών για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Είδες την καινούργια του γείτονα.
8: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
7: Και πώς σου φαίνεται?
8: Καλούτσικη.
7: Μεγάλη είναι.
8: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
7: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
8: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
2: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
8: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξε

0: 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. All in One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970252825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
2: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
4: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
3: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
4: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
3: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
4: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
3: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
4: Δεν μου λέρε αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
3: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
5: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
6: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
8: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: να κορέψω. Εδώ λοιπόν είμαστε για εμείς, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου 2026, πάγιο μήνας ο Μάιος, φεύγει σιγά σιγά, μπαίνουμε στον Ιούνιο και είδα πως θα μπούμε στον Ιούνιο, να δούμε πως θα πάει η τουριστική σεζόν. Πριν όμως ξεκινήσω τη δημοσιογραφία, φίλες και φίλοι, θέλω να δώσω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Μανώλη. Μανώλη, καλό δρομολόγιο, δεν ξέρω που πας, όπου κι αν πας, πάντως σιγά σιγά στο δρόμο. Καλή βάρδια να έχεις. Να δώσω την καλημέρα μου στον πρόεδρο. Σήμερα ο πρόεδρος μας έχει καλέσει στο σπίτι του. Βέβαια, το βράδυ θα πάμε στο σπίτι του. Και αυτόν φωνάζει, γιατί πάω και πίνω καμιά ρακή και αρχίζει και μου φωνάζει. Μην πίνεις ρακή, μην πίνεις ρακή. Καλημέρα, πρόεδρε. Λοιπόν, να είναι η μέρα σας γεμάτη χαρές και να σας φέρνει ό,τι σας έλειπε χθες. Καλημέρα, καλή Τετάρτη. Ξεκινάει αμέσως η εκπομπή «Όλα στον αέρα» με τον Γιώργο Αλατζάκη. Και δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Να αρχίσω από τα καλά και να πάω στα κακά ή να αρχίσω από τα κακά και να πάω στα καλά. Πάντως, τα καλά είναι λίγα. Τα κακά είναι πολλά. Από πού να ξεκινήσω? Από το Survivor, με το μπέχτη που ακροτηριάστηκε, από το σοκ που εμάθαμε χθες στην Ηλιούπολη, 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροβο. Από πού, δεν ξέρω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο αυτό. Το σπουδαιότερο είναι ότι είχαμε ένα 15χρονο διακινητή. Οδήγησε τη Λέμβο με 54 μετανάστες. 15χρονος οδηγούσε ολόκληρο καράβι και ύστερα μου λέτε εμένα για τα πατίνια. Όταν 15χρονος οδηγάει καράβι, ύστερα τι, δεν μπορεί να οδηγήσει τα πατίνια? Τι μου λέτε τώρα, τι μου λέτε? Πάντως πάμε να σήξω, φίλες και φίλοι, από το καλό και πάμε να σήξουμε αυτό το κουζουλό στη Eurovision. Συγγνώμη που το λέω έτσι, έτσι εντός παραθέσεων. Αποθεώθηκε ο Ακύλας με το φέρτο. Φέρτο, εμπήκε στη δεκάδα. Ο Ακύλας γκάζωσε και πήρε εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Έκανε δυνατή εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision και κατάφερε να πάρει το προϋπόθετο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Η κουζουλάδα πάει στα βουνά, δεν πάει μόνο στα βουνά. Όχι, φίλες και φίλοι. Εάν δεν πουλάτε τρέλα, δεν γίνεται σήμερα τίποτα. Τίποτα!
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιόν σου έχω. Νούκα φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Αν κερδίσω, λέει, αν κερδίσω, αλλά με την κουζουλάδα που έχει αυτός ο άνθρωπος θα κερδίσει. Θα το λέω εγώ. Και ευχόμαστε, βέβαια, ευχόμαστε όλοι να πάει η Ελλάδα έτσι μπροστά. Φίλες και φίλοι, ένα φτωχό ρωτήσανε στο χρήμα αν δίνει αξία και είπε πως είναι πλούσιος μόνο γιατί έχει υγεία. Αυτό λέμε, να έχουμε την υγεία μας. Και εγώ υγεία εύχομαι, που είναι αναμένος φάρος, γιατί όλα τα άλλα έρχονται με υπομονή και θάρρος. Καλημέρα σας, φίλε και φίλοι, και συνεχίζουμε και πάμε. Ακούσατε το σεισμό εχθές? Τον ακούσατε? Γιατί μου στείλατε μήνυμα. Εντοπίστηκε, και βέβαια θα σας πω που εντοπίστηκε, αλλά ταρακούνησε το Ηράκλειο. Δεν ήταν πολύ δυνατός, αλλά το Ηράκλειο τον ένιωσε καλά. Και εδώ, τη Χερσόνησο. 3,2 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ στις 5:30 το απόγευμα. Τώρα όσοι επαγγελματίες ήταν στον δρόμο δεν πιστεύουν να ακούσαν τίποτα. Μπα, τίποτα. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα δυτικά του Αρκαλογορίου, στην ενδοχώρα του νομού, ενώ το εστιακό του βάθος ήταν στα 12,3 χιλιόμετρα. Αυτά λοιπόν. Και πάμε τώρα στα δύσκολα. Και μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο που ακροτηριάστηκε ο παίχτης, 22 χρονών. Πέστε μου, αυτό το παιδί χωρίς πόδι τώρα, και να δούμε τι θα γίνει και με το άλλο πόδι, έτσι. Δεν μας έχουν πει ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει. Πώς θα περάσει τη ζωή του, 22 χρονών. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πατέρας του.
2: Πατέρα Σταύρου Φλόρου. Ήταν για ψαροντούφεκο μαζί με τον Μάνο Μαλιαρό. Ήταν και Σημαδούρα. Ήρθε μια βάρκα 12 ατόμων περίπου με δύο μηχανές απ' έξω. Ο Μάνος την είδε, φώναξε. Ο Σταύρος ήταν μέσα στο νερό, δεν τον άκουσε. Το σκάφος χτύπησε τη Σημαδούρα και τον Σταύρο. Οι προπέλες τον χτύπησαν στα πόδια και έχασε αρκετό αίμα. Πήγε στο νοσοκομείο κινδυνεύοντας για τη ζωή του. Ακροτηριάστηκε το ένα του πόδι από το γόνατο και το άλλο χαμηλά στον αστράγαλο είναι αρκετά χτυπημένο. Αποθαύμαζε το παιδί μου και ελπίζουμε για το καλύτερο. Να περάσει ακόμα ένα 24ωρο να διαφύγει τον κίνδυνο. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Καταλαβαίνεις, μετά έχουμε δρόμο. Το πιο σημαντικό είναι ότι το παιδί μου ζει. Θα πάνε στον Άγιο Δομήνικο η αδερφή του και η θεία του, και εγώ θα βγάλω διαβατήριο για να φύγω. Χθες δεν μιλήσαμε επειδή ήταν σε καταστολή και δεν θέλαμε να τον ξυπνήσουμε. Θα μιλήσουμε σήμερα μαζί του.
3: Βλέπετε λοιπόν ότι ήδη δύο πρόσωπα από το στενό του περιβάλλον είναι ήδη στο δρόμο για τον Άγιο Δομήνικο. Ο πατέρας θα βγάλει διαβατήριο για να πάει εκεί και έχει διαφύγει του κινδύνου. Όλα αυτά βέβαια είναι σε μια κατάσταση, γιατί έρχονται πολλές πληροφορίες, ναι, διαφορετικές πολλές φορές, γιατί μιλάμε για μια άλλη απόσταση. Και μαράκι μου, μας βρήκες και από τα ξένα μέσα το σκάφος, ναι, που λένε στον Άγιο Δομήνικο ότι ήταν το σκάφος, ναι, που ουσιαστικά χτύπησε το παιδί.
4: Ναι, είναι ένα τουριστικό, χωράει μέχρι και 20 άτομα. Έχουμε την
1: έχουμε τη φωτογραφία του σκάφους και έχουμε και τη φωτογραφία αυτινού του Μούσκαρου, που μόνο καπετάνιος δεν είναι. Εάν τον δείτε στη φωτογραφία θα πείτε, μα αυτός είναι καπετάνιος. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω οι άνθρωποι, οι τουρίστες εκεί, πώς μπαίνουν και τον αντικρίζουν. Αυτό το Μούσκαρο. Γιατί περιέρχεται μεγάλο Μούσκαρο, όχι μικρό, μεγάλο. Δεν τον είδε. Αφού υπήρχε Σημαδούρα. Καμία γκόμενα θα είχε μέσα στο σκάφος και σου λέει τώρα κάτσε εδώ πέρα, το έχει ανοίξει κιόλας, φουλ, δυο μηχανές. Καταλαβαίνετε πώς πηγαίνουν αυτοί εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε πώς πηγαίνουν. Ένας χαμός. Να τον εκλείσουν μέσα και να μην ξαναβγεί ποτέ του έξω. Αυτό. Το ξαναπώ άλλη μια φορά, το Μούσκαρο. Δεν τον είδε. Τον είδε. Και το παιδί τι θα γίνει τώρα?
4: Φωτογραφία αυτό εδώ.
3: Γιώργο μου, για δώστε μας. Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Δυστυχώς οι προπέλες αυτές λοιπόν χτύπησαν το Σταύρο.
5: Λοιπόν, να σας βοηθήσω λίγο εδώ πέρα για να καταλάβετε πώς έχει γίνει. Γιατί αυτά τα ατυχήματα γίνονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο όταν δυστυχώς συμβαίνουν. Αρχικά να πούμε περαστικά στο παιδί και να γλιτώσει από αυτή την κατάσταση.
1: Περαστικά.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε στο κάτω μέρος της φωτογραφίας όπως κατεβαίνει τώρα η φωτογραφία. Κατεβαίνει λίγο ακόμα. Αν μπορούμε να την κατεβάσουμε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα να κατέβει. Εδώ λοιπόν, κοιτάξτε. Το ένα το πόδι, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε έως τώρα, έχει μερικώς ακροτηριαστεί. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το πόδι αυτό χτυπήθηκε από τις λεπίδες της προπέλας. Ποια είναι η προπέλα? Αυτό το ασημί που βλέπουμε με τα τρία τα φτερά. Κάτω από την προπέλα υπάρχει το πτερύγιο του άξονα. Αυτό το πτερύγιο είναι που χτύπησε το δεύτερο πόδι και το έχει θρηματίσει. Δηλαδή, αυτό που συνέβη εδώ πέρα, όπως λένε και οι ειδικοί, αλλά και όσοι γνωρίζουμε από θάλασσα και ψαροντούφκο, το ένα πόδι, όπως πλησιάζει το σκάφος, στροβιλίζεσαι, γιατί σε παίρνει η δίνη της προπέλας. Το ένα πόδι βρήκε πάνω στο πτερύγιο και το δεύτερο πόδι το έκοψε η προπέλα. Γι' αυτό και έχουμε και μερικό ακροτηριασμό. Προφανώς προσπαθούσε να αποφύγει την προπέλα. Δηλαδή είδε το σκάφος τελευταία στιγμή, άρχισε να κάνει πεδιλιές που λέμε, αλλά δεν πρόλαβε, διότι η ταχύτητα του σκάφους προφανώς θα ήταν πολύ μεγάλη.
6: Μήπως τώρα κι εγώ, επειδή κι εγώ ψάρευα και ξέρω, μήπως το χτύπησε με την πλώρη?
5: Όχι, δεν έχεις διαμελισμό εάν χτυπηθείς από την πλώρη. Έχεις κατάγματα, συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι, στο θώρακα, δεν σε κόβει η πλώρη. Η πλώρη σου σπάει τα κόκαλα. Κόβει μόνο η προπέλα και τα αιχμηρά σημεία, τα φλάψη.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Όπως ακριβώς θα λένε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλοι, αυτό είναι η προπέλα, και έχουν γίνει και πολλά ατυχήματα στη Χερσόνησο. Στη Χερσόνησο έχουν γίνει πολλά ατυχήματα με προπέλα. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα, φίλες και φίλοι, το παιδί να γίνει εντάξει, είναι καλά μέχρι στιγμής. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Να δούμε βέβαια τι θα πούνε και οι γιατροί, και αν βγήκε ο υπουργός εχθές, ο Άδωνης Γεωργιάδη, σε αυτό θα του δώσω συγχαρητήρια, έτσι. Και είπε ότι αν θέλουν οι γονείς του, θα στείλει αεροπλάνο να το φέρει κάτω στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια. Σε αυτό ξέρετε ότι εγώ τα λέω. Σε αυτό ο Γεωργιάδης, μπράβο του.

0: Radio Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλε και φίλοι. Τετάρτη 13 Μαΐου, η ώρα 10:33 πρώτα λεπτά. Προλάβαμε κι εμείς, ήπιαμε. Είναι ο τρίτος καφές που πίνω τώρα. Ήπιαμε μερικές δουλειές έτσι λίγο-λίγο, γιατί με αυτά που ακούμε, τουλάχιστον να ηρεμήσουμε λιγάκι, που δεν πιστεύω. Σε τρεις συλλήψεις φερωμένων διακινητών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά τις χθεσινές αφίξεις μεταναστατών σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Μιλάμε για την Ιεράπετρα, φίλε και φίλοι. Εκεί τους πιάσανε. Έρχονται. Μπείτε μέσα σκύλοι και αλεστικά μη δώσετε. Έρχονται καθημερινώς. Πού θα τους πάμε, πού θα τους βάλουμε, ένας θεός ξέρει. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι έπιασαν και μάλιστα είναι ιδιαίτερη αίσθηση που προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται, όπως σας είπα και πριν, ένας 15χρονος από το Νότιο Σουδάν, ο οποίος φέρεται να αναγνωρίστηκε ως διακινητής των 54 λοδαπών. 54 στο πλοίο μέσα. Οδηγούσε αυτός από το Σουδάν και ήρθε εδώ στην Ιεράπετρα. Μια χαρά, 15 χρονών. Και ύστερα εμείς φωνάζουμε στους γονείς, γιατί τα παιδιά δουλεύουν τα πατίνια, τα ηλεκτρικά, 15 χρονών. Ορίστε, 15 χρονών. Κυβερνήτης, καπετάνιος. Τι να πεις. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι λιμενικές αρχές συνέλαβαν ακόμη ένα 18χρονο, επίσης από το Νότιο Σουδάν, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην περίπτωση της Λέμβου με 39 άτομα, άλλα άτομα αυτά. Άλλα άτομα. Εκεί τους πιάσανε στη Γάβδο. Και παράλληλα συνελήφθη και ένας 20χρονος, συμπατριώτης τους, για την υπόθεση της πνευστής Λέμβου που είχε ξεκινήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης και εντοπίστηκε 14 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των ακτών της Ιεράπετρας. Έρχονται. Μπόλικοι. Τι να πεις. Λοιπόν, τώρα θα πάμε για μια ανακάλυψη που έγινε στο Ηράκλειο, φίλες και φίλοι. Μια άγνωστη υπόγεια στοά. Μπήκαν μέσα τρελαδίκαν οι άνθρωποι. Θυμάστε όταν επέξαν οι σιρήνες που ετρέχαν και δεν ξέρανε πού θα πάνε. Αν έχουν στοές, αν χτυπήσει συναγερμός, πού θα πάνε, δεν ξέρανε. Ο ένας ρωτούσε τον άλλο. Θυμάστε, παίζαν οι σιρήνες. Και τώρα βρέθηκε αυτή η στοά και είπαμε ότι αν χτυπήσουν οι σιρήνες κάποια στιγμή, να πάτε εκεί. Α, στοά, μεγάλη. Μα ακούστε, ακούστε.
1: Ψηλά η πόλη αποκαλύπτει το σύγχρονο πρόσωπό της. Από κάτω όμως φαίνεται να πλώνεται ένας αθέατος κόσμος. Στοές, υπόγειες διαδρομές, υπόγειες υδατοδεξαμενές και ξεχασμένα περάσματα που παραμένουν άγνωστα στους περισσότερους κατοίκους.
2: Εδώ είμαι μέσα σε αυτή εδώ που είναι κάτω από τη γη στοά.
1: Σε αυτόν τον κρυφό χάρτη επιχειρούν να εισχωρήσουν στον ελεύθερο χρόνο τους πολίτες με ιδιαίτερη αγάπη για την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου. Ανάμεσά τους ο Μαρίνος Τακιτζής, ιδιοκτήτης περιπτέρου στην πλατεία Ελευθερίας, ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε στο παλιό εργοστάσιο Καστρινάκι, στη λεωφόρο Ικάρου. Εκεί, όπως υποστηρίζει, εντόπισε υπόγεια στοά πιθανόν ενετικής περίοδου.
2: Από τον Τζερόλα υπάρχουν δύο φωτογραφίες, οι οποίες φαίνονται δύο υπόγειες στοές. Και ψάχνοντας εγώ το εργοστάσιο Καστρινάκι, είδα ότι κάτω από ένα κομμάτι υπάρχει...
0: Μετά από τόσα χρόνια εκεί η στοά, ένας δεν βρέθηκε, ένας, να τη δει. Πρέπει να πάει ο περιφτεράς, ένας από το Δήμο. Δεν βρέθηκε από αυτούς που καθαρίζουνε. Να πήρε παιδιά, τι είναι εδώ πέρα. Ο περιφερειάς τη βρήκε. Ο Μαρίνος ο Τακιτζής, κάτοικος Ηρακλείου. Ακούστε.
2: Κάτι που θυμίζει ενετικό πείσμα της στρατιωτικής άμυνας των ενετών. Νομίζω ότι είναι, γιατί συνδέονται. Έχει έτσι καμάρες, είναι ενετικό κτίσμα. Πρέπει να χρησιμοποιήθηκε μεταγενέστερα σαν δεξαμενή νερού και ήταν καλυμμένο περίπου 100 χρόνια. Και άμα δούμε τις παλιές φωτογραφίες του 1930, του 40, δεν φαίνεται ποτέ αυτό. Δηλαδή το είχε καλύψει ο Καστρινάκης με ένα σαν σπίτι.
1: Ναι.
2: Και ήταν από κάτω, στο υπόγεια είναι στο αυτή που νομίζω ότι πρέπει να είναι.
1: Ο ίδιος κατέγραψε το σημείο υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα πέρασμα που παρέμενε κρυμμένο για περισσότερο από έναν αιώνα. Το υλικό αυτό μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον.
2: Η στοά είναι στην άκρη του δρόμου,
1: ναι,
2: και είναι υπόγεια.
1: Ναι.
2: Αυτή μετά καλύφθηκε από το εργοστάσιο και είναι, ναι, από κάτω. Αλλά, ναι, πρέπει να συνδέεται με την πύλη του Αγίου Γεωργίου, λέω εγώ.
1: Και στο παρελθόν έχει εξερευνήσει κρυφές εκκλησίες, γερμανικά καταφύγια και άλλα υπόγεια σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.
2: Μ' αρέσει η ιστορία και θέλω να ανακαλύπτω όλα τα παλιά. Πάρα πολλά τα έχω παρουσιάσει όλα στην ομάδα μου κατά καιρούς. Αυτό πρέπει να ήταν. Δεν το είχαν ή δεν το είχαν ξεχάσει.
0: Πάντα δεν το παρουσιάστηκε στο Δήμο αυτό. Δεν είναι μόνο στην ομάδα σα.
1: Για τον λόγο αυτό καλεί την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.
0: Τώρα θα πιάσαμε τα λεφτά μας.
1: Και αξιολόγηση του χώρου.
2: Αυτό θέλω εγώ να το δούμε και να αναδεικτύει όπως με τις υπόλοιπες στοές είναι ένα κομμάτι των τυχών.
0: Τώρα, φίλες και φίλοι, πέσαμε στη γραφειοκρατία. Τι να σας πω. Τώρα το μάθανε, τελείωσε. Θα μπουν τα χαρτιά στη μέση. Πότε. Το αεροδρόμιο θα ανοίξει και αυτή ακόμη στα χαρτιά θα είναι. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε και θα δείτε. Θα δείτε τι έχει να γίνει με αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, απεργία έχουμε σήμερα, παιδιά. Μην πάτε πουθενά, γιατί είναι από τη ΑΔΔΗ. Κλειστές όλες οι δημόσιες υπηρεσίες σήμερα. Πολύ κουραστήκανε, η αλήθεια είναι αυτή. Να μην κουράσετε, παιδιά, έτσι. Προς Θεού. Τώρα δεν ήταν όπως παλιά, ότι ξέρεις κάτι, πάμε στην εφορία και μας ξυπνούν. Όχι, τώρα πρέπει να παίρνεις τηλέφωνο. Εάν τυχόν ο άνθρωπος, γιατί μπορεί να έχει και άδεια ο άνθρωπος, μπορεί να είναι άρρωστος, έτσι. Πάρεις τηλέφωνο και αν τυχόν είναι όλα αυτά, θα σας κλείσουν ραντεβού. Δηλαδή σήμερα είναι 13 του Μάη, Τετάρτη, μέχρι τέλος του μήνα θα σας κλείσουν κάποιο ραντεβού. Έτσι λοιπόν έχουμε πανελλαδική, πανδημοσιοπαλληλική απεργία που προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10:30 το πρωί. Στην απεργία συμμετάχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές. Εντάξει, κλειστές. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Απεργία, απεργία. Κλείνουν. Και κυρίες και κύριοι, πονοκέφαλος. Όχι, δεν έχω εγώ πονοκέφαλο. Πονοκέφαλο έχει όλος ο ελληνικός λαός. Ακόμη και για ένα κολατσιό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που δουλεύει ο κόσμος, το παίρνουν μαζί τους. Το ίδιο γίνεται και στα σχολεία, στα παιδιά. Τώρα τελειώσανε τα χρήματα. Τους φτιάχνουν οι μανάδες, τους φτιάχνουν φαγητό από το σπίτι. Ακούστε.
3: Κάθε ελληνικού νοικοκυριού ανατιμήσεις παρατηρούνται σχεδόν στο σύνολο των καθημερινών αγαθών, με το κολατσιό στη δουλειά και τα σχολικά γεύματα να μην καταφέρνουν να ξεφύγουν από τη μεγάλη αυτή λίστα.
4: Έχουν ανέβει τα πάντα, όλα.
3: Η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα έχει οδηγήσει στην περαιτέρω αύξηση των τιμών σε βασικά είδη. Το κόστος που καλούνται να καλύψουν οι γονείς για το κολατσιό των παιδιών τους στο σχολείο είναι δυσβάσταχτο, με αποτέλεσμα το σνακ από το σπίτι να είναι πλέον ανάγκη, αν και εκεί οι αυξήσεις στα καταστήματα λιανικής πώλησης περιορίζουν τις επιλογές.
5: Στα πάντα έχουν ανέβει τιμές, δεν είναι μόνο αυτά, είναι τα λαχανικά και τα φρούτα τραγικά.
6: Κάθε πέρυσι και καλύτερα.
3: Τα δεδομένα της Ελστάτ υποδεικνύουν μια νέα επιδείνωση του πληθωριστικού φαινομένου τον Απρίλιο του 2026, επηρεάζοντας άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Η επιβίωση του κολατσιού οφείλεται στην επίδραση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο επηρεάζει τόσο την παραγωγή, όσο και την διανομή των τροφίμων, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών για τα θεμελιώδη συστατικά των σνακ.
0: Όταν βλέπετε, φίλες και φίλοι, όταν βλέπετε, και μιλάω για το σούπερ μάρκετ Ολίτ εδώ στην περιοχή μας, έχει βάλει και διαφήμιση. Δεν πάνε να αγοράσεις ένα κιλό αγκούρια, ένα κιλό ντομάτες, ένα κιλό κρομίδια. Έχει διαφήμιση. 36 λεπτά το ένα αγκούρι. Εκεί καταντήσαμε. Εκεί καταντήσαμε. Και πώς ακόμα? Ακόμα δεν είδαμε τίποτα.
3: Να κόβω στο σιτάρι τα τυροκομικά και τα φρούτα.
6: Τις μαγειρεύω και τοστάκι θα τις κάνω και βαφλίτσες θα τις κάνω και μπισκοτάκια θα τις βάλω και φρούτα. Έχουν ακριβήνει γενικά τα υλικά όμως, έτσι, τα πάντα. Και το αλεύρι και τα πάντα.
0: Ναι, φρούτα μαθαίγεις εδώ στο Καλέρκι, έτσι. Εκεί θα πας, είναι φτηνά και ωραία, μην ξοδευόμαστε, γιατί όλα έχουν πάρει απάνω, εδώ.
3: Ρίξουμε μια καλύτερη ματιά στα στοιχεία της Ελστάτ, τότε θα δούμε πως το 2025 για ένα κουλούρι, ένα συσκευασμένο τυράκι, ένα μήλο και ένα μπουκάλι νερό, μια οικογένεια δαπανούσε 1 ευρώ και 40 λεπτά την ημέρα και για 20 μέρες το μήνα το κόστος ήταν σχεδόν 28 ευρώ. Τα ίδια προϊόντα σήμερα κοστίζουν 3 ευρώ και 80 λεπτά πιο ακριβά.
6: Τα πάντα έχουν ακριβήνει. Τι βάζω εγώ τώρα, προσπαθώ να βάζω υγιεινές τροφές γενικότερα. Κάποιο τόστ, ίσως κάποιο κουλούρι που είναι το πιο οικονομικό αυτή τη στιγμή. Ένα σχετικά καλό κασέρι που κάποτε είχε 9-10 ευρώ το κιλό, τώρα έχει 14-15 σίγουρα.
3: Σε μια διαφορετική επιλογή κολατσιού, η εικόνα του κόστους αλλάζει σημαντικά. Όπως για παράδειγμα, αν επιλέξουμε τόστ με 2 φέτες κασέρι και 1 γαλοπούλα, το κόστος του 2025 ξεπερνούσε τα 1 ευρώ και 80 λεπτά την ημέρα, ενώ για τις 20 μέρες του μήνα χρειαζόμασταν 37 ευρώ και 60 λεπτά.
0: Τώρα, φίλε και φίλοι, η αλήθεια είναι αυτή. Εάν ξεχαστείτε και βάλετε μία φέτα τυρί παραπάνω, έφυγε ο προϋπολογισμός που ξέρουμε, όχι. Όλα λοιπόν ακούτε από τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο, από τους ανθρώπους που έχουν παιδιά, από τους ανθρώπους που πρέπει κάθε μερινός, είτε για τα παιδιά είτε για τον άντρα τους, να φτιάχνουν κάτι. Πονοκέφαλος. Ακόμη και για ένα απλό κολατσιό. Και όταν ακούτε ότι η μάνα παίρνει κουλούρι στο παιδί επειδή είναι πιο φτηνό, τι άλλο να πούμε? Τι άλλο μπορούμε να πούμε?
3: Η μέρα ξεπερνά τα 44 ευρώ, δηλαδή εντοπίζουμε μία αύξηση των 6 ευρώ και 70 λεπτών. Επιπλέον, η θηλιά στα ελληνικά νοικοκυριά σφίγγει και αναφορικά με τις νέες ανατιμήσεις στα προϊόντα που πολλούνται στα σχολικά κηλικία. Ενδεικτικά, στο γυμνάσιο της Αλεξανδρούπολης, η τυρόπιτα το 2025 κόστιζε 1 ευρώ και 50 λεπτά, ενώ τη φετινή χρονιά 20 λεπτά πιο ακριβά. Ενώ στο ίδιο κηλικείο, 20 λεπτά πιο ακριβά πολλούνται η απλή μπακέτα και το κρουασάν. Άκρως αποθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η αγορά τροφίμων θα διατηρήσει ένα επίπεδο έντασης καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, επιβάλλοντας στους καταναλωτές για ακόμα μία φορά τον περιορισμό των δαπανών του.
0: Ένταση. Αυτή θέλουμε. Ένταση. Και ευχόμαστε αυτή η ένταση να μην είναι πολύ δυνατή, να μην σκάσει σαν βόβα. Όχι. Θα κάνουμε υπομονή. Τι φοβάστε? Μητσοτάκης εδώ μας τα έχει όλα, τώρα θα μας δώσει, θα δείτε. Λοιπόν, έχουμε πρωθυπουργό, κάτσετε καλά.

0: Όπου αγαπώ, λοιπόν, αγαπώ, αλλά όπου και μισήσω, μισήσω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι όπως είπαμε και όπως ξέρετε, Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο τουρισμός πάει και έρχεται. Θα ακούσετε σε 2 λεπτά, σε 30 δευτερόλεπτα μάλλον, τι γίνεται με τον τουρισμό. Αλλά εγώ θέλω να παραμείνω στο Ηράκλειο. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ανυπόφορη η κατάσταση με τα σκουπίδια στο Ηράκλειο. Γεμάτη κάδι σε γειτονιές. Αυτά αναφέρει πολίτης. Και μας έστειλε και φωτογραφίες. Μου αρέσει, λέει, που ο Δήμαρχος ανακοινώνει ότι θα είναι... Εδώ πρέπει να γελάσετε. Μου αρέσει, λέει, που ο Δήμαρχος ανακοινώνει ότι θα είναι υποψήφιος και στις επόμενες εκλογές. Αντί να δει τι θα κάνει με την πόλη μας που υποφέρει. Δείτε, λέει, τις φωτογραφίες που σας έστειλα. Η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη. Φίλε μου, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ για να τα ακούσεις. Θέλω να σου δώσω την καλημέρα μου. Ξέρω ότι με ακούς, γιατί μου στείλες το μήνυμα. Αυτό που λέω και το έχω ξαναπεί είναι ότι έχει ο καιρός γυρίσματα. Τι άλλο να πούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον τουρισμό. Είπαμε, το Ηράκλειο γεμάτο τουρισμό, πάνε και βλέπουν τα σκουπίδια οι άνθρωποι, μια χαρά. Μια χαρά. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε τώρα. Μείον 30% οι τουριστικές ροές στη χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε.
1: Συμφέρει να τις κάνω. Λοιπόν, για να συνδεθούμε με τον κύριο Τσιλίδη. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι σήμερα στο Open. Και ωραίο τοπίο έχετε, κύριε Τσιλίδη. Γεια σας, πού σας πετυχαίνουμε.
2: Πού είστε?
3: Γεια σας, στον κήπο μου στην Παλιά Φωκαία.
1: Α, μπράβο. Είστε στο παραλιακό κομμάτι της Αττικής, στο Πανέμορφο.
2: Είναι καιρό, εντάξει.
3: Βεβαίως.
1: Δεν μου λέτε κάτι τώρα. Λένε από τα μεγάλα διεθνή πρακτορία ότι πολλές αεροπορικές, όπως είναι και η Lufthansa, όπως είναι και η Indigo, πολλές αεροπορικές αναπροσαρμόζουν τις διαθέσιμες θέσεις αεροπορικές. Μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα και ο ελληνικός τουρισμός, δεδομένου ότι πολλές από αυτές τις πτήσεις είναι και στην Ελλάδα.
0: Τι είναι τώρα αυτά που ρωτάζε, Μανώλη, τι είναι αυτά που ρωτάς, αφού έχουμε πόλεμο.
4: Τι? Έχουν πέσει, δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Πόλεμο έχουμε.
4: Συλλήδεις αναλυτικότερα.
3: Να πούμε δύο πράγματα να συνοηθούμε εύκολα.
0: Μπράβο.
3: Πρώτον, ζούμε μία πολεμική περίοδο.
0: Να το.
3: Αν όλοι δεν κάνουμε ένα βήμα μπρος και ένα βήμα πίσω, για να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ανοιχτές.
0: Ναι, θα χορεύουμε με Μαλιβιζότη. Ένα μπρος, ένα πίσω.
3: Θα είμαστε θεατές απλά. Εάν οι εταιρείες και καλά κάνουν και δεν ακυρώνουν πτήσεις, συρρυκνώνουν.
1: Δηλαδή,
3: εάν μια εταιρεία πετούσε από μια ευρωπαϊκή πόλη ή οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου 5 φορές την ημέρα και έρθουν 3 φορές την ημέρα το αεροπλάνο. Πού μας πειράζει, αφού οι δύο πτήσεις που θα ερχόντουσαν επιπλέον θα ήταν άδεια τα αεροπλάνα.
1: Άρα κόβει, λέτε, από τα αεροπλάνα που δεν έχουν θέσεις, πληρωμένες θέσεις.
3: Όχι μόνο αυτό. Όταν ένα αεροπλάνο δεν έχει πληρότητα, πρέπει η εταιρεία να συρρυκνώσει τις πτήσεις τους ταξιδιώτες για να τους φέρει στον προορισμό. Παλιότερα, περιμέναμε στην ουρά για να μπούμε μία θέση και αφιστάγαμε και έκτακτες πτήσεις. Αυτή την περίοδο δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν έχει λήξει αυτό το πρόβλημα, το καρκίνωμα, στην περιοχή που έχουμε το πρόβλημα με τα καύσιμα και την ανησυχία. Άρα, δεν είναι το ότι η Ελλάδα χάνει τη δουλειά και καταστρέφεται. Θα χάσει και η Ελλάδα δουλειά, όπως και οι άλλες χώρες του κόσμου.
1: Ναι, συνολικό είναι, κύριε
3: Τσιλίδη. Δεν θέλουμε να πανηγυρίζουμε και οι άλλοι να έχουμε το πρόβλημα.
1: Συνολικό είναι αυτό που συμβαίνει. Όμως, εγώ εκτός από τις ακυρώσεις των αεροπορικών θέσεων, διάβαζα πάρα πολλές εταιρείες που αναπροσαρμόζουν το κόστος του εισιτηρίου. Αυτό φαντάζομαι και εσείς το έχετε καταγράψει. Εξαιτίας πάλι των καυσίμων.
3: Ακούστε. Το καύσιμο έχει ανέβει και είναι λογικό να ανέβουν και τα καύσιμα. Και ανεβαίνουν και τα καύσιμα όσο μπορεί να είναι η τιμή ελεγχόμενη. Εάν αύριο τα καύσιμα έχουν ανεξέλεγκτη τιμή, θα έχουμε μεγάλες τιμές. Αλλά να πούμε κάτι άλλο. Παρόλο ότι τα αεροπλάνα είναι, υποτίθεται σήμερα με τις διαδικασίες που είπαμε, οι πτήσεις charter που μεταφέρουν τον οργανωμένο τουρισμό και έχουν θέσεις κενές στα αεροπλάνα, γιατί ο κόσμος δεν αποφάσισε να ταξιδέψει για δικό του λόγου, προσφέρουν και έκπτωση στον ταξιδιώτη. Διότι η εταιρεία που οργανώνει το charter, ο διοργανωτής συμπρομής, ο tour operator, το γραφείο ταξιδιών που διακινεί τον παγκόσμιο τουρισμό, τι κάνει? Έχει αγοράσει τα πάντα από πριν. Άρα τι κάνει? Μειώνει το κόστος της βλάβης. Δεν κοιτάζει αν το πετρέλαιο δεν θα πάρει 2 και 3 δολάρια παραπάνω.
1: Διαβάζουμε βέβαια ότι μειώνονται τα αποθέματα τους.
3: Ορίστε.
1: Διαβάζουμε ότι μειώνονται και τα αποθέματα τους σε καύσιμα, γιατί.
3: Εντάξει, ακούστε. τα αποθέματα είναι κρατικό θέμα στην κάθε χώρα. Mm-hmm. Το καύσιμο είναι το αποθεματικό που έχει κάθε χώρα 3 και 4 μήνες για τις δικές ανάγκες. Mm-hmm. Και όσο μειώνεται η μέρα με την ημέρα, γίνεται και η οικονομία παράλληλα, γι' αυτό μειώνονται οι πτήσεις, όχι για να μην έχουμε καύσιμο, αλλά για να έχουμε και να εκτελούνται οι πραγματικές πτήσεις. Εάν δεν πετάξει αεροπλάνο, η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα σπουδαίο. Δεν είμαστε η κεντρική Ευρώπη που πάνε και έρχονται με τρένο. Θα έρθουν με αεροπλάνο και από την Ευρώπη και από την Αμερική. Δεν θα έρθουν κολυμπώντας και από την Αυστραλία.
2: Άρα ο τουρισμός μας επηρεάζεται, κύριε Τσιλίδη, από όλη αυτή την κατάσταση. Εσείς τι βλέπετε?
1: Διαβάζαμε για μείον 30% τον Απρίλιο, ας πούμε.
3: Αυτό το ζήσαμε και σας το ανακοινώσαμε εμείς από τους πρώτους, διότι είμαστε στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια κέντρα και έχουμε καθημερινή επικοινωνία. Ναι, αυτό έγινε. Γιατί έγινε? Διότι έκλεισαν τα αεροδρόμια στα Εμιράτα, δεν ταξίδευε στο Ισραήλ αεροπλάνο και δεν ερχόταν από το Ισραήλ πέρα. Άρα υπήρχε και ο φόβος. Και μάλιστα πήγαν να κάνουν κι άλλοι κάποια διαφήμιση.
2: Έγινε όμως, γίνεται, δηλαδή είναι ένα εξελισσόμενη συνθήκη. Διότι μπροστά μας έχουμε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Όλη τη σεζόν.
3: Λοιπόν, ακούστε, πρακτικά πράγματα.
2: Οι κρατήσεις
3: μέχρι,
2: δηλαδή.
3: Μέχρι το τέλος Μαΐου. Οι κρατήσεις είναι σε πολύ αργό ρυθμό, αλλά υπάρχει ρυθμός. Οι αφήξεις των ξένων στην Ελλάδα, 30% είναι επαναλαμβάνομοι τουρίστες που έχουν πάρει σπίτια στην Πελοπόννησο, στα Επτάνησα, στο Ιόνια, στα Δωδεκάνησα, τα Golden Visa. Ξέρουν τον προορισμό, θέλουν να έρχονται, ξέρουν τους ανθρώπους, ξέρουν την οτροπία τους. Γιατί να κάνονται 5 μέρες διακοπές σε ξενοδοχείο, κάνονται σχεδόν και 1 μήνα για διακοπές. Και μετά εκμεταλλεύονται την περιουσία τους. Αυτό λοιπόν δεν θα σταματήσει. Δεν θα έχουμε στο μυαλό μας να μιλάμε για όνειρα, ρεκόρ και μεγάλα έσοδα. Αυτό να το ξεχάσουμε. Η παγκόσμια αγορά πλήττεται. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις αγορές ανοιχτές, να έχουμε την επικοινωνία με την πραγματική αγορά, διότι όλοι μας είμαστε συνετοί επαγγελματίες, από όποιο χώρο και αν προερχόμαστε. Είμαστε τουριστικοί πράκτορες, είμαστε ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, είναι ξενοδόχοι.
1: Εντάξει, τον ξέρετε καλά τον τουρισμό, η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Τσιλίδη.
3: Η αλήθεια είναι
1: αυτή. Έχετε βέβαια και Ryanair τώρα και σας λέει κόβω πολλές πτήσεις, άρα ακόμα ένα πρόβλημα στο κεφάλι σας.
3: Να σας πω παράδειγμα. Στην Κύπρο είχαμε 9 πτήσεις την ημέρα και έχουμε 7. Χάλασε τίποτα?
1: Εντάξει.
3: Όχι. Τι εντάξει, να πάω τι ώρα θέλω με ένα-δύο αεροπλάνο. Α, πρόσωπο το αεροπλάνο, να βλωσέ το και κάνει το τσάκι.
2: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό να κλείνει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη.
3: Όχι, όχι. Άλλο Ryanair, πάμε τώρα ένα άλλη ιστορία.
1: Και καλά αυτό σας είπα εγώ, ότι έχετε όλα αυτά να διαχειριστείτε και έχετε και μια Ryanair που λέει κλείνω τη βάση μου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Λοιπόν, ακούσατε περίπου, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδης. Φόβος. Το φόβο τον έχουμε. Και την ανησυχία για τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι στα ύψη τιμές των αεροπορικών καυσίμων. Τι θα κάνουν και τι θα γίνει? Αν δεν σταματήσει ο πόλεμος, τελείωσε. Μην περιμένετε, δηλαδή, όχι, δεν θέλω να το πω πάλι μην περιμένετε κόσμο, όχι. Αλλά θα κάνουμε λίγο υπομονή.

0: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλήθεια είναι αυτή, φίλε και φίλοι. Και θέλω να πάμε γρήγορα γρήγορα και να κλείσουμε, διότι δεν μας παίρνει η ώρα, ο χρόνος. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους που γονατίζει την αρτοποιία. Ακούστε.
1: Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις αυξανόμενες πιέσεις στον ενεργειακό τομέα, προβλέποντας περαιτέρω επιβάρυνση του ήδη υψηλού λειτουργικού κόστους των βιοτεχνικών αρτοποιείων.
2: Όπως τονίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, η αύξηση του ενεργειακού κόστους οδηγεί τις μικρές επιχειρήσεις είτε σε αναγκαστική ανατίμηση των τιμών ή ακόμη και σε λουκέτο των επιχειρήσεών τους.
3: Έχουν περάσει 70 μέρες από τον πόλεμο που γίνεται. Με το κλείσιμο των στενών έχουν ανέβει όχι μόνο η ενέργεια, εννοούμε πετρέλαιο και ρεύμα, το οποίο έχει ανέβει πάρα πολύ. Φανταστείτε ένα μικρό αρτοποιείο, το οποίο θέλει γύρω στις 10.000 κιλοβατόρες σε ρεύμα και 1.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης το μήνα.
4: Όπως ξέρετε, είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Μας επηρεάζει πάρα πολύ το κομμάτι της ενεργειακής κρίσης και στο ρεύμα και στο πετρέλαιο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα συγκρατούμε τις τιμές, από ό,τι ξέρω και από όλους τους συναδέλφους, και τηρούμε στάση αναμονής. Περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό με την ενέργεια, για να δούμε και εμείς αν το κάθε συνάδελφος θα προβεί σε ανατίμηση.
1: Οι αρτοποιοί υπογραμμίζουν ότι τα προηγούμενα χρόνια προχώρησαν σε σημαντική απορρόφηση μέρους της αύξησης του κόστους παραγωγής, με σκοπό τη διατήρηση του ψωμιού σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο, φρεσκάδα και τη μέγιστη προσιτή τιμή για τους καταναλωτές.
0: Τώρα καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε ότι το ψωμί γίνεται πολυτέλεια. Τελείωση. Αυτή είναι η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους, που η άνοδο της ενέργειας απειλεί τους φούρνους της γειτονιάς. Φίλες και φίλοι, αύριο θα έχουμε εδώ τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη τον Μπάτση, εδώ στο στούντιο. Έχουμε να του πούμε πολλά, και είναι και γιατρός από το ιατρικό Χερσονήσου. Θα του μιλήσουμε, γι' αυτό τον εκάλεσα, για να μιλήσουμε γι' αυτό τον ιό. Μιλάω για τον χανταϊό, τον το λέω σωστά. Τι θα γίνει εάν από τόσους τουρίστες που θα έρθουν, είτε λίγοι είτε πολλοί, έχει κάποιος αυτό? Θα μπει σε καραντίνα? Θα μπει όλο το ξενοδοχείο σε καραντίνα? Τι θα γίνει? Θα δούμε λοιπόν αύριο που θα τον έχουμε κοντά μας. Γιατροί είναι, ξέρουν πιο πολλά και πιο καλά πράγματα για να μας ενημερώσουν. Τετάρτη 13 Μαΐου, φίλε και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα. Πολλά πολλά φιλάκια, να είστε πάντα καλά και με γέλιο, έτσι, να γελάτε.

μπλιό κουτιά, δε στένω μπλιό τσικάλι. Δε στένω μπλιό τσικάλι, έκαει κάτι μια φορά, να μην καω την άλλη.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Έψαξες, έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνεται.

0: 2-34-634-633.
1: The Grill. Επιστροφή στην Οστινιά.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Ήρθε η ώρα για μόνωση. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μέσα από την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, επιλέξαμε για εσάς τα κορυφαία μονωτικά μέσα από τις καλύτερες εταιρείες του χώρου. HyperDesmo, Silatex, NeoRoof, Revinex Flex System και τη μοναδική επαλυφόμενη πολυουρία NeoProof Πολυούρια Neotex. Για άριστα αποτελέσματα με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μαξεβάνης.
1: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
4: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
1: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
4: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
1: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
4: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
4: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
5: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα, και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Wow!
9: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.
13: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Είδες την καινούργια του γείτονα.
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
9: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: ωκεανού.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
1: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
3: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
1: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
3: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
3: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
1: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
4: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
1: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
6: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
6: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
6: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
9: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
10: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
0: Ακούτε, 972.
2: Αλήθεια, δεν δουλεύει πια σε λεγαζί. Αλήθεια, πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί. Αλήθεια, να βαρέθηκα.

0: βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
6: Yeah.
5: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Την είδες την καινούρια του γείτονα.
10: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
9: Και πώς σου φαίνεται.
10: Καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι.
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
11: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
12: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
14: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow!

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Radio. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2. 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο κι αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά. One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
4: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
3: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.
2: Τα πράγματα σου όλα απειράχτα στο σπίτι. Τόσα αγαπώ σου εκεί, μα η φωνή σου λείπει.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής. Προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
9: Πώς δεν την είδα ρε γυναίκα.
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
0: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο.
10: εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
10: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
10: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
11: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
12: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
11: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
12: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
11: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
12: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
11: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
12: Δεν μου λέει, αστροπελέκη, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
11: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
13: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
14: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
15: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησο.
1: Τα σημάδια που είχα αφήσει στο κορμί σου ήρθαν πάλι μες τη νύχτα να με βρουν.

Εμείς ξανά μαζί? Πιθανόν όχι. Μακάρι να γυρνούσαμε το χρόνο πίσω. Να το κάναμε όλο από την αρχή. Σωστά αυτή τη φορά.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος, ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
1: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
2: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
1: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
2: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
3: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
4: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
3: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
4: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
3: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
4: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
3: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
4: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
3: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
9: Και τώρα,
10: και τώρα,
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Wow!
9: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.
13: Δεν σταματούν ποτέ.

σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ και να πείσω. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, αν με διώχνεις

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
6: Yeah.
5: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
9: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
10: Πώς δεν την είδα ρε γυναίκα.
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο. Και μετά, έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
11: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
12: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
14: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.
16: Red One, Mr. Worldwide, Amel Shaki.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
0: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες. Καλέ!

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
6: Την είδε στην καινούργια του γείτονα.
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
2: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
2: Συγγνώμη,

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: για απλά.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα,
2: τα καλύτερα
1: έρχονται σε λίγο.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

ένα σκόνι και βρέθηκα σαχάρα ναύαγος σε ρετυρέ τρίτο βαγόνι. Παρήγγειλα μια κάβα μοναξιά από Μπορντό μέχρι Σταχτιά.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Τα μιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970258825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
5: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
5: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
6: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
8: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
10: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
11: Και τώρα,
12: και τώρα
11: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Wow!
11: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.
11: Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

Kai Games. Kai.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: 2. Αυτό είναι το ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

Σεβέτικο Τάνης, χορεύτικο άτομο που είναι πάντα Bird Away με το Love Story.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972. 97,2.

Κι όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: παλιά ύπνη.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.